γνώρισε αγγελά και θα σε μιμήσεις. Μπορεί μου κύτερ θα χρούμε ουλαλείς κι αν πες με να καλούμε τα χραλείς. Αν περιμέχε πιες φαντρούμιν αρεβείς.